0: Αυτό το δρομεδένο σόλ.
1: Βέσπερος Λίγη. Έλεγχο κλίμα. Invierno 2026.
0: Μεσάγες εκπομπές.
1: FM Digital 93.5.